0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you. Are you ready to
6: rock? Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε

0: Με ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θύμη

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί

0: δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολείται αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
3: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
1: Τα ξεχνάνε.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
4: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς-νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα και η Φά με το δικό της για την κυρία είσοδο τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι. Αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με τον Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Εκπαιδευτικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην λιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.

0: Φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181, εύστε μας στο 210-4181.

0: Στον κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Περπατούνε στη στεριά.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν.

0: συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: Dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.

Η ώρα είναι 6 και 2 λεπτά και έχουμε συντονιστεί όλοι εδώ στο Eternal Radio στις αρμονικές διαδρομές για να πορευτούμε 2 ώριτσες μαζί μέχρι τις 8. Πω πω πω, τι ωραία παρέα μεγαλώνει.

Ναι, είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, Γιάννη, αυτό. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και είναι ταξιδιάρικο σαν τις διαδρομές που θα κάνουμε όλη τη σεζόν, όλοι εδώ μαζί. Έχουμε πολλά να πούμε. Ούτε σας έχω συστηθεί ακόμα.

Λοιπόν, δεν το έχω και πάρα πολύ εύκολο να απαντάω γρήγορα τώρα στα μηνύματα, γιατί πρέπει λίγο να πάρω το χρόνο μου μέχρι να εγκλιματιστώ στα καινούργια δεδομένα. Ωστόσο, να καλησπερίσω το Θοδωρή, που χάρηκα πάρα πολύ που είναι στην παρέα, παρόλο που δεν είναι συμπαραγωγός, και γνώρισα και την Ισμήνη. Χαιρετίσματα, λοιπόν. Στον πρώην συμπαραγωγό Κωνσταντίνο, που χαίρομαι πολύ που είναι εδώ και κάνουμε ωραία παρέα, στο Γιάννη και τη Βάσια, καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα σε όσους δεν έχουν μπει στο chat αλλά μας ακούνε από διάφορα μέρη της Ελλάδας και έξω από την Ελλάδα. Καλησπέρα λοιπόν, και νομίζω ότι είναι η ώρα να σας συστηθώ. Εγώ λοιπόν είμαι η Ευτυχία Σταυράκη και ήρθα στο δρόμο του Eternal Radio από τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, που γνωριστήκαμε στο Facebook και με παρέπεμψε στη Χριστίνα και στο Μίλτο που έχουν το σταθμό. Και μου ανοίξανε λοιπόν την πόρτα για να μπορώ να έχω κι εγώ αυτή την ευκαιρία λόγου και προσφοράς των τραγουδιών, παράδοσης μάλλον των τραγουδιών, και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο, Χριστίνα και Γιάννη. Λοιπόν, να σας πω ότι είμαι μουσικός, ασχολούμαι πολλά χρόνια με την κλασική κιθάρα και τη διδασκαλία της μουσικής σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Εδώ και μια πενταετία ασχολούμαι με τη μέθοδο Montessori και έχω δουλέψει σε ανάλογο σχολείο και συμμετέχω αλλά και δημιουργώ παραστάσεις αφήγησης λαϊκών παραμυθιών για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Πολλές φορές και στις εκπομπές ίσως ακούσετε κάποια από τα παραμύθια αυτά. Λοιπόν, τον τελευταίο χρόνο μου αρέσει πάρα πολύ να συλλέγω μουσικές και μέσω του ραδιοφώνου να σας τις παραδίδω, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το background των καταστάσεων της ζωής. Δηλαδή να ντύνουμε με μουσική αυτά που ζούμε. Ξέρω εγώ, γιατί είναι ωραίο. Είναι παρέα. Αυτό είναι. Και οι διαδρομές είναι ωραίο να γίνονται με παρέα. Έχουμε λοιπόν να λέμε εδώ για 2 ώρες. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι από Paper Airplane και This Land Won't Shake.

Αυτή ήταν λοιπόν η Paper Airplane και το This Land Won't Shake. Και θα σας πω τώρα την ιστορία πώς πρωτοάκουσα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, κάποτε είχαμε ένα αμάξι. Και το αμάξι αυτό παραμονές Χριστουγέννων μας το έκλεψαν έξω από το σπίτι. Το βρήκαμε στο Νέο Ηράκλειο μετά από λίγες μέρες. Περνάνε λίγοι μήνες και μας το ξανακλέβουν. Το ξαναβρίσκουμε στην Ελευσίνα. Την τρίτη φορά, ναι, είχε 4 σύνολο. Την τρίτη φορά λοιπόν τους πιάσαμε παυτοφόρο, φωνάξαμε και έφυγαν. Και την τέταρτη φορά ακούσαμε τον ήχο της πόρτας, βγάλαν την καραζόπορτα, σας λέω τώρα ιστορία μεγάλη. Βγάλαν την καραζόπορτα και πήρανε τα μάξι, αποφασίσαμε να μην βγούμε έξω και έκτοτε δεν το ξαναβρήκαμε. Ναι, μην κάνουμε και αυτή τη δουλειά συνέχεια, τέλος πάντων. Είπαμε λοιπόν δεν πάει άλλο, πρέπει να πάρουμε ένα μάξι και παίρνουμε ένα αυτοκίνητο. Και την πρώτη φορά που το πήρα στα χέρια μου να το οδηγήσω, ανοίγω το ραδιόφωνο, είπα να βάλω ένα CD και είχε μέσα ένα CD των Paper Airplane. Και καθώς το βάζω να το ακούσω, δηλαδή μου το στείλανε μαζί πακέτο με το αμάξι. Καθώς βάζω λοιπόν να ακούσω, ακούω αυτό το κομμάτι και να που δεν ήταν τυχαίο που ήρθε στα χέρια μου. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε... θα πάμε εδώ. Για ακούστε. Ας μιλήσουμε λίγο για βροχή. Γιατί ο καιρός σήμερα είναι εξαιρετικός. Έχει αυτή την υπέροχη δροσιά που δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε air condition. Μια απλή ζακετούλα και μια βόλτα, διαδρομή μαζί. Πάμε.

Δεν είναι. Ναι, πραγματικά λέει ο Θοδωρής, ο σωστός ρυθμός για ένα τέτοιο απόγευμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το απόγευμα με τη δροσιά. Ο Σεπτέμβρης είναι επίσης ένας μήνας πολύ αγαπημένος μου, όπως γενικά το φθινόπωρο και η άνοιξη. Όταν έχει δροσιά και σου φτιάχνει το κέφι και δεν χρειάζεσαι ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο μέσα στο σπίτι, είναι πολύ ωραίες εποχές. Επίσης είναι εποχές για ξεκινήματα. Έχω αυτή την αίσθηση ότι κάθε Σεπτέμβρη κάτι άλλο πάει να αρχίσει. Και είμαι και πολύ ευχαριστημένη που πρόλαβα την τελευταία μέρα του μήνα αυτού για να ξεκινήσω την εκπομπή μου. Και να συνταξιδέψουμε λοιπόν, να κάνουμε αυτές τις ωραίες διαδρομές. Που οι διαδρομές αυτές λοιπόν έχουν αρχή, έχουν τέλος, αλλά δεν ξέρεις ποτέ το ενδιάμεσο θα προκύψει. Καλείσαι μόνο να επιλέξεις. Και όλα αυτά λοιπόν εμείς εδώ θα τα αντίσουμε με μουσικές, θα τα ντύνουμε μια ολόκληρη σεζόν. Στη διαδρομή σας από τη δουλειά στο σπίτι ή από το σπίτι στις δραστηριότητες των παιδιών ή αν κάνετε ένα ταξίδι στο δρόμο προς το αεροδρόμιο ή μέσα σε ένα τρένο. Σε ταξίδι με μηχανή, με αυτοκίνητο, αλλά και σε ταξίδια του νου, σε διαδρομές του νου. Όταν, ας πούμε, τρώτε και το βλέμμα μένει ακίνητο, σας έχει συμβεί, σίγουρα, ή στο κρεβάτι όταν κοιτάτε το ταβάνι, ή με το κρασάκι που πίνετε με φίλους όταν μαζεύεστε στο σπίτι και οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε προσωπική σας διαδρομή, λοιπόν, εσείς επιλέξετε να μπείτε στο Eternal Radio, εμείς θα την τίνουμε με μουσικές. Ποιοι εμείς? Όλη η παραγωγή του σταθμού. Και πάμε λίγο να τους πούμε. Χριστίνα Δελιάννη, Μίλτος Μαρίνης, Γιάννης Παναγιωτίδης, Σταυρούλα Τριανταφύλου, Νίκος Αντωνίου, Βασίλης Αθανασόπουλος, Ελένη Μιχαηλίδου, Κώστας Γκρίλας, Άντι Πέτρου, Πάνος Καλογρίδης, Άννα Γιώκα, Γιάννης Μόσχου, Βάσια Μητράκου. Είμαστε αρκετοί νοματέοι. Και μια και μιλάμε λοιπόν για Σεπτέμβρη, πάμε λίγο να ευθυμίσουμε αυτό το απόγευμα. Earth, Wind and Fire, September.

Είναι εξαιρετική η αίσθηση να δίνω τη μουσική και να σκέφτομαι ότι στον ίδιο ρυθμό που κουνάω, ξέρω, τα χέρια ή τα πόδια, συντονιζόμαστε όλοι και χέρια και πόδια και ό,τι άλλο γράφεται εδώ και γελάω. Να πω κάτι άλλο που ήθελα, γιατί συνήθως εκπομπές το αναφέρω, συνέχεια το αναφέρω, για να συμπορευόμαστε και να νιώθουμε έτσι, να έχουμε αυτή την εμπειρία της καλής ακουστικής, για να έχουμε την εμπειρία του κομματιού, του τραγουδιού, θα χρειαστεί να έχουμε καλό ήχο. Πώς έρχεται ο καλός ήχος, θα μου πείτε τώρα. Αν είστε σπίτι και έχετε φροντίσει λίγο τα ηχεία, ξέρω ότι είναι ένα κόστος, ή έχετε καλά ακουστικά από τον υπολογιστή σας να συνδέσετε, νομίζω ότι η εμπειρία θα είναι πολύ διαφορετική, γιατί με καλά ακουστικά πιάνεις ήχους και όργανα που άλλες φορές δεν μπορείς να τα ακούσεις και είναι τόσο σημαντικό, σου αλλάζει την αίσθηση. Είναι αλήθεια αυτό, δεν ξέρω πώς γίνεται, είναι ο ήχος, είναι η μουσική, μπαίνει μέσα μας, ρέει στο αίμα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο στο ίδιο στυλ. Use me. Καλά, μην το πάρετε και καταγράφω. Bill Withers.

Ακούσαμε λοιπόν Bill Withers και το Use Me. Θα συνεχίσουμε λίγο σε αυτό το ύφος να υπενθυμίσω ότι έχουμε συντονιστεί στο Eternal Radio. Η διεύθυνση είναι www.eternalpavlaradio.net. Μπαίνετε εκεί και με πολύ μεγάλη μας χαρά θα σας υποδεχτούμε και στο chat. Γιατί έχουμε φτιάξει ένα ωραίο παρεάκι και μπορούμε να μιλάμε και να μιλάμε και για τη μουσική και για τον καιρό και για ό,τι άλλο προκύψει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον ανεπανάληπτο George Benson και δεν και το. Yes, this is the ghetto.

Έτσι κάναμε και εμείς το δικό μας γκέτο εδώ στο σταθμό. Και περνάμε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν μπορώ να απαντάω στην ώρα που πρέπει. Αλλά σιγά σιγά θα το φτιάξουμε και αυτό. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, πού είστε? Γιατί κάνουμε τη διαδρομή αυτή μαζί. Αλλά θα μ' άρεσε να μου γράφετε που είστε, και όχι απαραίτητα την πόλη, αλλά πού βρίσκεστε, είστε μέσα στο αυτοκίνητο, κάνετε μια διαδρομή με αμάξι, είστε στο σπίτι, κάθεστε στον καναπέ, είστε στο γραφείο, πού είστε, για πείτε, να τα πούμε έτσι λίγο μέχρι να τελειώσει και το επόμενο κομμάτι.

Οι περισσότεροι λοιπόν είστε σπίτι έτσι αυτό το απόγευμα της Τετάρτης και από ό,τι βλέπω άλλοι δουλεύουν, άλλοι ετοιμάζονται να πάνε στο γιατρό, άλλοι έχουν πάρει την κόρη τους αγκαλιά, άλλοι κάθονται στο σαλόνι με το γυναικάκι τους και κάποιος είναι στο λεωφορείο, κάποιος κάνει μια πραγματική διαδρομή, δηλαδή είναι στο δρόμο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και τι βλέπω εδώ, σωτολό. Βρέχει. Α, πολύ ωραία. Α, εκεί θα ήθελες να ήσουν, Ελένη. Αχ, ναι, θα ήταν ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Θα αλλάξουμε λίγο ύφος. Και θα σας πάω εδώ. Good night, moon. Ναι. Όποτε κάνω εκπομπή βρέχει, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, πραγματικά. Το παρατήρησες. Έλα όμως που μου αρέσει, γιατί αυτή την ώρα έχω μπροστά μου ένα παράθυρο και βλέπω ένα κήπο με μία πολύ ψηλή μανόλια. Επομένως είναι ωραίο το τοπίο.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα και τη Δέσποινα και τον Ανδρέα και να πούμε ότι ο Ανδρέας είναι μέλος της Ωμέγα Μπάντας εδώ στην Ελευσίνα και σύντομα ελπίζω ότι θα έχουμε το CD τους. Επομένως, Ανδρέα, το περιμένουμε να τα ακούσουμε και να το, ίσως να το βάλουμε και εδώ να το ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να σας πω γιατί αποφάσισα να βγάλω την εκπομπή «Αρμονικές διαδρομές». Διαδρομές νομίζω το καταλάβατε όλοι, το είπαμε στην αρχή, το αναλύσαμε. Γιατί όμως αρμονικές? Τι να σημαίνει αρμονία? Ας το πούμε απλά. Θυμάστε που οι γυναίκες κάποτε τέριαζαν τις γόβες με το ίδιο χρώμα ζώνη και τσάντα? Ή ας πούμε, έχετε στήσει ποτέ ένα πιάτο με ριζότο και μοσχάρι και έχετε πει πώς θα βάλω το ριζότο, πώς θα τοποθετήσω σε ποιο σημείο το πιάτο το μοσχάρι? Ή έχετε διακοσμήσει μια τούρτα? Έχετε σκεφτεί πώς θα τοποθετήσετε στον τοίχο 2-3 κάδρα? Πού θα μπει το ένα, πού θα μπει το άλλο? Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Πόσες φορές ζωγραφίσατε και επιλέξατε τα χρώματα που θα βάλετε, σκεπτόμενοι αν ταιριάζουν ή όχι? Ή πόσες φορές έχετε παρατηρήσει σε έναν πίνακα τους συνδυασμούς 2 ή 3 ή 4 αποχρώσεως του πράσινου, ας πούμε? Ποια λουλούδια ζητήσατε από έναν ανθοπόλη να συμπεριλάβει στην ανθοδέσμη που θα θέλατε να αγοράσετε και με ποιο κριτήριο τα επιλέξατε? Να δούμε και κάτι διαφορετικό. Έχετε πάει σε ένα νησί ή σε ένα χωριό ή σε μια γειτονιά όπου τα σπίτια να έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως παράδειγμα κεραμίδια ή πέτρα ή το λευκό χρώμα? Και ένα τελευταίο. Έχετε συναντήσει κάποιον άνθρωπο που όταν σας μιλάει να νιώθετε ηρεμία? Ή να μπείτε σε ένα σπιτικό και όταν φύγετε να νιώθετε ανάλαφροι? Λοιπόν, όλα αυτά, αλλά και άλλα πολλά, είναι η αρμονία. Η αίσθηση ότι είσαι ευχαριστημένος μέσα από μια κατάσταση όπου υφίσταται μία σύνθεση στοιχείων, τα οποία δένουν μεταξύ τους όμορφα, είναι αρμονία. Και η αρμονία διδάσκεται στις θεωρητικές σπουδές της μουσικής. Τόσο σπουδαίο μάθημα, λοιπόν. Μαθαίνουμε πώς να δένουμε τους διαφορετικούς ήχους μεταξύ τους. Να γιατί όταν ακούμε ένα τραγούδι μας δημιουργούνται ανάλογα συναισθήματα. Και είναι μια ωραία διαδρομή να κάνουμε τώρα, μαζί, μέσα από την παρατήρηση του επόμενου κομματιού. Θα βάλω το τραγούδι και εσείς παρατηρήστε το. Παρατηρήστε, ας πούμε, πόσα όργανα έχει, ποια είναι, αν είναι πνευστά, αν είναι κρουστά, αν είναι έγχορδα, πώς κινούνται οι δυναμικές του κομματιού, αν μπαίνει δυνατά ή αν μπαίνει χαμηλά και μετά δυναμώνει. Πάμε δηλαδή να κάνουμε ενεργητική ακρόαση. Πότε πάει αργά ή γρήγορα? Και κυρίως παρατηρήστε ποιο σημείο σας αρέσει περισσότερο. Και γράψτε στο chat, ναι. Έχουμε δουλειά λοιπόν να κάνουμε εδώ με την ενεργητική ακρόαση και πάμε. Και μετά θα σας πω τι θα ακούσουμε τώρα. Για ακούστε. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι που τώρα κουρδίζουν, θα το προχωρήσω λιγάκι, είναι το αγαπημένο μου για σήμερα. Για ακούστε. Here we go. Come on. Dimitri, you're still rolling? Come on.

Αυτή λοιπόν ήταν η Καλέξικο, αλλά δεν ήταν μόνοι τους. Αυτό το κομμάτι λοιπόν των Καλέξικων λέγεται Stray. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λέγεται Stray, που σημαίνει περιπλανόμενος. Αλλά αυτή η εκδοχή του που ακούσαμε τώρα είναι μία σύμπραξη με τους Τακίμ, τους δικούς μας Έλληνες μουσικούς που είναι εξαιρετικοί. Γι' αυτό και ακούσατε πιάνο, ακούσατε drums, τρομπέτα, κοντραμπάσο, αλλά ακούσατε και μπουζούκι, κανονάκι και βιολί. Και όλα αυτά ήταν πολύ ωραία και πολύ αρμονικά έδεσαν για να φτάσουν ως τα αυτιά μας. Αυτό ήταν λοιπόν Stray, περιπλανόμενος. Διαδρομές λοιπόν, διαδρομές στη φύση, σε νέους τόπους, για πείτε. Σε νέους τόπους, διαδρομές. Θα ήταν ωραίο, όπως λέγαμε και με την Ελένη πριν, να πηγαίναμε έτσι κάπου ή γενικά να φεύγουμε έτσι κάπου, να πηγαίνουμε να γνωρίζουμε νέους τόπους. Αλλά θα ήταν πολύ πιο ωραίο να πηγαίναμε κάπου για αρκετό καιρό, δηλαδή μήνα και πάνω. Γιατί εκεί, να κάτσεις ξέρω εγώ 2 μήνες σε ένα τόπο, είναι σαν να ξεκινάς μια διαδρομή που έχει διακλαδώσεις, δηλαδή πας και γνωρίζεις ένα τόπο και μετά γνωρίζεις έναν άνθρωπο, έναν δεύτερο, έναν τρίτο και κάνεις τις ανάλογες διαδρομές μαζί τους. Γνωρίζεις τα φαγητά του τόπου, γνωρίζεις την ιστορία και τα έθιμα του τόπου, γνωρίζεις τις περιοχές. Κάθε μέρα δηλαδή θα είναι μια διαδρομή, κάπως έτσι το φαντάζομαι και θα ήθελα να το κάνω, αλλά ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό, να πάω κάπου για 1-2 μήνες, δυστυχώς. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Ben Folds 5 και Mess, γιατί κάποιες διαδρομές έχουν αποτελέσματα που δεν θα θέλαμε. Γίνεται ένας χαμός, κάπου τα μπερδεύουμε, αλλά άνθρωποι είμαστε, καλό είναι μετά να τα ξεμπερδέψουμε. Να έχουμε τη δύναμη, να τη βρούμε μάλλον, να φτιάξουμε το δρόμο ίσιο. Για πάμε. Mess.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Eternal Radio. Αυτό ήταν λοιπόν και το σποτάκι της εκπομπής για τις αρμονικές διακοπές. Διακοπές, ναι, εκείνη το μυαλό μου, διαδρομές. Λοιπόν, και πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο μες, στο χάος, που κάποιες φορές το δημιουργούμε και μόνοι μας, κάνουμε λάθη και παίρνουμε άλλο δρόμο, παίρνουμε άλλη διαδρομή, σχηματίζουμε άλλη διαδρομή. Τι θέλει εκεί, για πείτε. Δεν θέλει λίγο κότσια, δεν θέλει λίγο δύναμη να πούμε ναι, τα κάναμε μπάχαλο και πάμε από την αρχή. Δεν θέλει να σηκωθεί στα δύο σπόδια. Θέλει. Και πάνω σε όλο αυτό πάντα έρχεται μια βοήθεια. Και όπως έλεγε και ο δάσκαλός μου στην κιθάρα, όταν ένα κομμάτι δεν πήγαινε καλά και απογοητευόμουν, μου λέγε «Δε μασάμε». Το έλεγε συνέχεια καλή τώρα και μου μείνε και εμένα και μ' αρέσει να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. «Δε μασάμε» λοιπόν και θα βρούμε το δρόμο γενικά. Μιλάω, κάντε το δικό σας και βάλτε τόσο όποια έκφανση της ζωής σας θέλετε. Και θα βάλω και αυτό το τραγούδι που ταιριάζει και λέγεται «Πάω εγώ το δρόμο μου», είναι ελληνικό, και τραγουδάει Νικολέτα Αναστασίου. Ας το ακούσουμε και ας το παρατηρήσουμε. Καλή ακρόαση.

Έτσι, ό,τι χρειαστεί θα έρθει στην ώρα του. Είναι λοιπόν και κάποιες διαδρομές, βρε παιδιά, που είναι πολύ δύσκολες για κάποιους ανθρώπους. Είναι έτσι κάποια μονοπάτια δύσβατα, κακοτράχαλα, ανηφορικά. Και συνήθως αυτά τα μονοπάτια τα ανεβαίνουμε μόνοι μας. Και τώρα στο μυαλό μου έχω 2-3 περιπτώσεις που είναι θέματα υγείας. Και ναι, τι να πω. Σε αυτές τις διαδρομές λοιπόν που κάνουμε μόνοι μας, γιατί είναι ένα μονοπάτι για 2 πόδια, υπάρχει όμως εκεί κάπου δίπλα ένα δεύτερο, ένα τρίτο που συμπορεύεται παράλληλα, έτσι προχωράει προς τα πάνω. Και το λέω για τους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτά τα άτομα και τα βοηθάνε με οποιονδήποτε τρόπο. Και θεωρώ ότι αυτές οι διαδρομές μένουν στην αιωνιότητα, μένουν για πάντα. Κάποια στιγμή είχα ακούσει τον τραγουδιστή από τους Χαΐνιδες, τον Δημήτρη Αποστολάκη, να λέει κάτι που μου έμεινε. Είπε λοιπόν ότι για τα αρχαία, λέει τι είναι τα αρχαία, γιατί πάμε και τα θαυμάζουμε αφού είναι πέτρες. Ενώ λέει μία καλή πράξη είναι μία ποιητική πράξη που μένει στους αιώνες. Και μ' άρεσε. Ναι, μπορούμε να δούμε τα αρχαία και να τα θαυμάσουμε και να αισθανθούμε τόσο ωραία που υπάρχουν αντικείμενα φτιαγμένα τόσα χρόνια πριν από προγόνους μας. Αλλά τελικά αυτές οι καταστάσεις που στέκεσαι σε έναν άνθρωπο που κάνει τη δική του ανηφορική διαδρομή καταγράφονται εκεί που δεν φαίνεται μάλλον, και είναι τόσο ωραίο αυτό να υπάρχει και να δυναμώνει.

www.eternalpavlaradio.net. Αυτός είναι ο σταθμός μας. Εδώ μας βρίσκεται και αν θέλετε τσατάρουμε κιόλας. Μπαίνετε στο τσάτ γιατί μας αρέσει να μιλάμε, να γνωριζόμαστε και να ανταλλάσσουμε οτιδήποτε. Θα πάμε σε ένα κομμάτι που νομίζω ότι οι κιθαρίστες που παίζουν ακουστική και αγαπούν την ακουστική κιθάρα περισσότερο θέλουν πάντα να το παίζουν. Είναι ένα κομμάτι που λίγο ή πολύ θέλουμε έτσι να το παίρνουμε στα χεράκια μας. Είναι το Blackbird από τους... τους ξέχασα... από τους Beatles, συγγνώμη, αλλά δεν το βάζω από τους Beatles. Θα ακούσετε τη Σάρα Μακλάχλαν. Πάμε.

Πώς σας φάνηκε το Blackbird από την Sarah McLachlan? Μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή της, μ' αρέσει και η κιθάρα αυτή, η ακουστική. Ας μην πω λόγο, πάμε στο επόμενο. Και... λοιπόν, κάποιος έχει φτιάξει τροπιτάκια και θέλει να μας τα φέρει, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα και δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Για πάμε λίγο, Golden Brown.

Εγώ το λέω. Μπείτε στο chat. Η παρέα είναι ωραία. Και έχει και τυρουπιτάκια τώρα εδώ προς το τέλος. Λοιπόν, Golden Brown και πάμε να ακούσουμε το Love Me or Die. Αλλά πάλι θα ακούσουμε μια διασκευή και θέλω την άποψή σας. Όσοι ξέρετε το κανονικό, να μου πείτε ποιο προτιμάτε. Γιατί και αυτό είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά επέλεξα αυτή τη διασκευή. Πάμε να την ακούσουμε. Φεύγουμε λίγο, πάμε σε άλλο ύφος.

Πάμε να σας πω λοιπόν λίγα πράγματα για αυτό το κομμάτι, το Love Me or Dying. Το κομμάτι αυτό δεν είναι το Swan James που τώρα ακούσαμε, είναι το Stone King. Κυκλοφόρησε το 2008 μέσα από το άλμπουμ Jungle Blues και αποτελεί, λέει, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της αναχρονιστικής μουσικής του ιδιοφυούς Αυστραλού καλλιτέχνη. Ο Stone King δεν είναι ένας απλός bluesman, είναι ένας καλλιτέχνης που μοιάζει να ξεπήδησε από τη δεκαετία του 20 ή του 30, με τη χαρακτηριστική ειρηνική φωνή του και το συνδυασμό blues, jazz, καλύψο και βουντού ήχων, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δικό του απόλυτα προσωπικό κόσμο. Το τραγούδι αφηγείται μια σκοτεινή, σχεδόν pulp ιστορία που διαδραματίζεται σε μια ζούγκλα. Οι στίχοι μιλούν για μάγια, βουντού και μια μοιραία αιμονή. Είναι μια ιστορία αγάπης και θανάτου, όπου ο πρωταγωνιστής χρησιμοποιεί μυστικές δυνάμεις για να κερδίσει την αγαπημένη του, με τραγικές συνέπειες στο τέλος. Αλλά να πούμε λίγο και για τον Sean James που ακούσαμε τώρα. Είναι Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας, γεννημένος το 86 στο Σικάγο. Είναι ευρύτερα γνωστός για τη χαρακτηριστική βαθιά και γεμάτη συναίσθημα φωνή του, καθώς και για τη μοναδική του ικανότητα να παντρεύει μουσικά είδη, όπως η blues, η folk, η soul, το gospel και η rock. Έχει επιρροές από το Σικάγο, έκανε μαθήματα κλασικής φωνητικής και όπερα στο Λύκειο, στοιχείο που του έδωσε τεράστιο φωνητικό εύρος, και η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Σκοτάδι και φως, φάνηκε λίγο αυτό, οργή και χαρά και μία ομή γίνει ειλικρίνεια. Μας λέει εδώ το άρθρο. Πάμε στους Γκορίλας και Clint Eastwood. Έτσι ονομάζεται το κομμάτι. Καλή ακρόαση. Να ανέβουμε λιγάκι. Σιγά σιγά.

Πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, για μισή ωρίτσα ακόμα θα είμαστε μαζί και να συνεχίσουμε με Unbelievable και τα λέμε σε λίγο. Σε δυνατούς ρυθμούς συνεχίζουμε για λίγο ακόμα.

unbelievable. You're unbelievable. Εγώ θα το πω για τον επόμενο που θα ακούσουμε, γιατί όντως είναι απίστευτος στη φωνή. Τον αγαπάμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, όπως και τους Καλέξικο, έτσι και η Μαδρουγάδα που μου αρέσουν πολύ. Είναι πολύ αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και ο Σίβερτ Χόγιουμ είναι εξαιρετικός τραγουδιστής. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή του. Ας ξεκινήσουμε με Μαδρουγάδα και I Don't Fit και θα ακούσουμε ένα ακόμα μετά. Για ακούστε αυτή τη φωνή όσοι δεν την έχετε ακούσει και πείτε μας τη γνώμη σας. Ελάτε στο chat. www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά έχει ένα κουμπί

Ακούσαμε λοιπόν αυτή την ωραία φωνή του Σίβερτ Χόγεμ, Νορβηγός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, Εβραίος γνωστός ως χαρισματικός φρόντμαν του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Μανδρουγάδα. Γεννήθηκε το 1976. Ήταν ένας κιθαρίστας στο συγκρότημα αυτό, ο Ρόμπερτ Μπούρας, ο οποίος το 2007 έφυγε από αυτή τη ζωή και το συγκρότημα διαλύθηκε, αλλά επανενώθηκε το 2018. Και λίγο μετά έκανε και σόλο καριέρα. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε το My Thieving Heart, που δεν είναι από τους Μανδρουγάδα, είναι μόνος του ο Χόγεμ. Για πάμε να το ακούσουμε και αυτό, να το απολαύσουμε. Καλή ακρόαση και σε αυτό. Εξαιρετικό κομμάτι.

Τι ωραία που τα λέμε και βλέπω συμπάθειες στον Χόιεμ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε για ένα τεταρτάκι ακόμα. Όχι για ένα τεταρτάκι με την ίδια που θα ακούσετε, αλλά με μία φωνή τώρα, πολύ αγαπημένη μου. Αν μία καλλιτέχνηδα έχω αγαπήσει και έχω θαυμάσει πολύ, είναι αυτή. Και εύχομαι να είχε ζήσει περισσότερα χρόνια. Μιλάμε για την Εύα Κάσιντι και θα ακούσουμε το True Colors. Αυτή η φωνή ωραία, με μία απλή κιθάρα, μία κιθάρα

True colors, λοιπόν, που σημαίνει τα πραγματικά σου χρώματα, ποιος πραγματικά είσαι, συγγνώμη. Εκεί να δείτε διαδρομή. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, τι διαδρομή έχουμε μέχρι να δούμε ποιος είναι, είτε είναι φίλος, είτε είναι ζευγάρι, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι. Μεγάλη διαδρομή. Και κάποιες φορές με μονοπάτια δύσβατα και κάποιες φορές με μονοπάτια όμορφα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Εύα Κάσιντι, που γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1963 στην Ουάσιγκτον και πέθανε το 1996 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Δυστυχώς τη χάσαμε. Δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσο ήταν σε ζωή, αλλά 2 χρόνια μετά το θάνατό της, το BBC Radio στη Μεγάλη Βρετανία άρχισε να παίζει τις διασκευές της στα τραγούδια Fields of Gold και Over the Rainbow. Και έγινε χαμός. Και πραγματικά της αξίζει, γιατί αυτή η φωνή είχε φοβερές δυνατότητες. Λοιπόν, πάμε στο Turn the Page. Turn the Page, γιατί πρέπει να γυρνάμε σελίδα αν χρειάζεται. Δεν θα το ακούσουμε από τους Metallica, που είναι έτσι λίγο πιο σκληρό, ας το πούμε, αλλά είναι πολύ ωραίο. Θα το ακούσουμε από τον Bob Seger.

Ήθελα να σας αποχαιρετήσω με ένα κομμάτι της Tracy Chapman που ίσως προλάβω τελικά, έστω και λίγο να το βάλω. Γιατί λέγεται Crossroads, επομένως επειδή οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν και φτάσαμε σε αυτό το σταθμό, να ευχαριστήσω ξανά την Χριστίνα, τον Μίλτο και τον Γιάννη που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία έτσι να βρεθώ κι εγώ εδώ. Θα το βάλω το κομμάτι, απλά δεν θα τα καταφέρουμε να το φτάσουμε στο τέλος. Ίσως το ακούσουμε την άλλη Τετάρτη στις 6 που δίνουμε ραντεβού ξανά εδώ μαζί. Ακολουθούν 8 με 10 ο Βασίλης Αθανασόπουλος και 10 με 12 ο Πάνος Καλογρίδης. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας συνάντηση, την πρώτη διαδρομή. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, καλή ακρόαση, καλές ακροάσεις, καλές διαδρομές, να είναι όλες αρμονικές.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Και όπως πάντα, κάθε Τετάρτη, αυτή την καινούργια σεζόν, λίγα λεπτά μετά τις 8, Βασίλης Αθανασόπουλος. Είναι Eternum, που αλλού φυσικά, Eternal Radio.

Καινούριο intro, δεν προλάβαμε να το ευχαριστηθούμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε και τα τεχνικά μας προβλήματα, αλλά τώρα τα απολαμβάνουμε. Cypress Hill, Illusions, αγαπημένο προσωπικό, θα μας συνοδεύει όλο το χειμώνα.

Αυτό που θέλω εγώ από εσάς είναι να δυναμώσετε το ραδιόφωνο, από όπου και αν τα ακούτε δηλαδή. Να απολαύσουμε ό,τι έχουμε να ακούσουμε σήμερα, να περάσουμε καλά, βρέχει έξω. Ακούσω μουσικάρες, έχω διαλέξει πραγματάκια ωραία και δυνατά. Επειδή αρέσουν και στο φίλο μου το Θεοδωρή, έχω διαλέξει και πολλά παλιά. Έτσι τα γουστάρει. Φυσικά υπάρχει το chat, eternalpavlaradio.net τη σελίδα μας. Υπάρχει το Facebook, το TikTok, το Instagram, ταχυδρομικά περιστέρια. Ελάτε εδώ, χτυπήστε το κουδούνι από κάτω, όποιος θέλει, ό,τι μου ζητήσει, αν μπορώ, δεν θα το βάλω. Είναι πάγια αρχή αυτής της εκπομπής. Μην ξεχνάτε λοιπόν να περνάτε καλά, να ακούτε δυνατά και πάμε να δούμε τι σας έχω σαν πρώτο. Ακριβώς αυτό. Lynyrd Skynyrd, On the Hunt. Για να δυναμώσουμε λίγο.

Δεν έχετε παράπονο. Πρώτη φοβερή και τρομερή πενιά. Έχουν και συναυλία λέει στη Σαρατόγκα. Η Λίνα της Κινάντα αύριο. Βαβαίνουμε νομίζω. Δεν ξέρω καν που είναι. Τους ακούσαμε, τους απολαύσαμε.

Αυτή είναι η LED, είναι και η Zeppelin μαζί. Μαύρο σκυλί

Δεν νομίζω, συνεχίζετε να μην έχετε παράπονο. Δεν γίνεται αλλιώς. Και για τη συνέχεια, η Φράντσι Φερντίναντ. Έτσι, γιατί τα μπερμπάτικα τα νιάτα γλέντισε τα στα γεμάτα, λέει.

πόσο τυχερή είσαι, πόσο τυχερή είσαι. Έμαθα και μια κοτσάνα, γιατί το λέω κοτσάνα γιατί εμένα δεν μου άρεσε, όχι γιατί μπορεί να είναι στην πραγματικότητα. Λέει η καινούργια έδρα, λέει, του Release Festival, δεν θα είναι, λέει, στην Πλάτια Νερούλη, θα είναι στο Μαρκόπουλο. Μπράβο ρε παιδιά, ωραίοι. Κάπως έτσι θα μειώσεις τον κόσμο στο μισό. Μεγάλη μαγιά. Ας ακούσουμε λοιπόν τους Muse και Uprising.

We will be victorious, το λέει ο άνθρωπος και δίκιο έχει, και γιατί να μην έχει δίκιο. Μερακλήθηκε η κομμάταρα αυτή. Για τη συνέχεια, συνεχίζουμε με κάτι μαύρο πάλι. The Black Keys, τα μαύρα κλειδιά λοιπόν, από το καινούργιο τους δίσκο, και φυσικά το You Gotta Lose. Για εμένα προσωπικά, από το δίσκο

Και επειδή έχουμε μια φήμη να επιβεβαιώσουμε και ξέρουν όλοι ότι είμαστε ένας αχταρμάς και μισός, και επειδή δεν βάζουμε μόνο ξένα, έτσι, με την αοριστία της λέξης ξένου, είναι και Τετάρτη, για Φανακρίνα, και τι άλλο, κλόν την Τετάρτη, την Κυριακή, τα λέγαμε.

κάναμε ένα μικρό σύντομο διαλυματάκι. Χαράσαμε σε Purple, κλασικά Burn, Deep Purple. Δεν ξέρω και εγώ πότε βγήκε αυτό, νομίζω το 1969, 70, κάτι τέτοιο. Δίσκος ήταν Burn πάντως.

Αυτή είναι η The Mr. Lights και ο τίτλος είναι Παναγία. What happens when you turn down the devil? Τι παίζει ρε φίλε. Κομματάρα παντού.

Αφήνοντας λοιπόν τους Mr. Lights, πάμε σε λίγο Echo and the Bunnymen, φυσικά The Killing Moon. Είστε συντονισμένοι στον eternalpavlaradio.net, Eternal Radio για συντομία. Δίνουμε τη διεύθυνσή μας παντού. Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Aeternum, για μία ώρα και 20 λεπτά ακόμα.

Και αφού ακούσαμε το Killing Moon, ακούσουμε και λίγο Keith Moon. Σε φερλής. Λοιπόν, The Who και Baba O'Reilly. Αλλά επειδή είμαστε μερακλείδες, εμείς θα το πούμε Baba O'Reilly, για να ανεβριάσουμε κάποιον συγκεκριμένο κύριο ο οποίος δεν ακούει πλέον. Αλλά δεν πειράζει. Baba O'Reilly.

Επειδή γενικά μας αρέσουν και τα πολύ live και τα λίγο live, και γενικά μας αρέσουν τα live. The Best Mode, Just Didn't Get Enough. Live in Mexico City, Memento Mori. Μαντάρα.

εδώ κάπου είναι που κάνουν ένα χαμό από κάτω. Γιατί ξέρεις το Are You Ready, ας πούμε, γίνεται χαμός. Πληκτράρες ρε παιδάκι μου.

Κανονικά, εδώ θα πρέπει να το αλλάξω για να είμαι ειλικρινής. Πείτε με λίγο ρομαντικό και πείτε λίγο βλαμμένο βασικά. Αλλά ακούστε τι γίνεται.

Μπράβο ρε παιδιά, έτσι. Πείτε και ένα thank you, δεν ντροπή. Θα το πούνε για αυτό το ξυλό. Έτσι, μπράβο. Και ας αφήσουμε τους Depeche Mode και να περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι αυτή την ώρα. Και γι' αυτό το ημίωρο συγχρόνως. Κορυφαίοι Joy Division. Μεγάλο κρίμα, πολύ μεγάλο κρίμα. Και Transmission, προσωπικό αγαπημένο.

0: Ακούτε Italian Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio.gr ή καλέστε μας στο 210 41.

Ήταν ωραίο, σύντομο και σαν σφινάκι, έτσι μπαίνουν οι διαφημίσεις. Γύρισαμε με τη δεύτερη ώρα μας. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα έκανα σάρταμ σήμερα. Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum. Για μία ώρα ακόμα μαζί σας. Που αλλού, Eternal Radio. Μην ξεχνιέστε, eternalpavlaradio.net. Πατάτε το κουμπάκι με το chat και τα λέμε. Κομματάρα, ε. Baby Huey,

Αχταρμάς είπαμε και επιμένουμε. Άλλο ένα καλοκαιρινό κομμάτι λέει τα παιδιά. Χατζηφραγκέτα βέβαια. Το καλοκαιρινό. Πρέπει να βάλω και μπιπ. Και επειδή είναι σύντομο, είναι κομματάρα. Ακούστε το, ευχαριστηθείτε το και πάμε παρακάτω μετά.

0: σου τατουάζ.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις. Βαγγέλης Χατζηγιάννης, Παναγιώτης Φραγκιαδάκης ή αλλιώς Χατζηφραγκέτα.
0: Ένα μήνυμα τρελό.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Γυρίζουμε πάλι στα παλιά λιμεριά. Smashing Pumpkins και Perfect μέσα από τη δισκάρα το Adore. Τι να πω, αν το πω και αυτό αγαπημένο θα με περάσετε για cult hero να πούμε. Είναι κομματάρα.

Δεν είπαμε. Πάμε να ακούσουμε Doors, Love Her Madly. LA Woman ο δίσκος. Ξέρω πόσο λάθος κάνω, αλλά νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος του Morrison. Δεν θέλω να λέω false πληροφορίες, οπότε το αφήνω.

Αφήνουμε σιγά σιγά για τους Doors και πάμε για τη συνέχεια. Cream και White Room. Τι φοβερό γύρισμα τραγουδί, δώστε λίγο προσοχή.

φοβερή παινιά και αυτό. Cream, κομματάρα. Για τη συνέχεια, και επειδή είμαστε λάτρεις των live, ας περάσουμε στους Smiths. There's a light that never goes out. Live. Στη Βοστόνη κιόλας, Αμερικάνοι. Βέβαια αυτοί δεν είναι Αμερικανοί, έτσι το ξέρετε, το καταλαβαίνετε κιόλας. Βρετανοί στο κόκαλο που λέει. Αλλά πάνε και από εκεί καμιά φορά.

Αυτή ήταν και η Smiths. Και να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Queens of the Stone Age και Easy Street. Ακούστε μπασογραμμή, τίποτα λέω.

Αφήνουμε και τις βασίλισσες της πέτρινης εποχής. Τόμι. Easy Street είναι από τα λίγα που έχουν βγάλει που τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν. Γενικά δεν τους λατρεύω. Τώρα καλή μπάντα, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Για τη συνέχεια, Plain White Tees. Τι γίνεται ρε Ντιλάιλα, θα απαντήσεις ποτέ? Πρόσφατα είδα στο TikTok, γι' αυτό το θυμήθηκα, ότι έχουν γυρίσει κάτι που απαντάει Ντιλάιλα.

0: Eternal Radio. We rock the world with the best music.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Και μετά από το σύντομο σφινάκι μας για τις διαφημίσεις του ημιώρου, παίρναμε στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Είναι Eternum, Βασίλης Αθανασόπουλος, Eternal Radio όπως πάντα. Και ξεκινάμε αυτό το τελευταίο ημίωρο, πόσες φορές θα το πω δεν ξέρω. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Αυτές είναι οδηγίες.

Αφήνουμε και τον Παυλάρα. Κάτι ξέρει αυτός. 50 άνθρωποι. Πάμε σε Pixies και Hey. Δώστε λίγο προσοχή, αν δεν το ξέρετε ήδη βέβαια.

αφήνουμε τους Pixies και περνάμε σε Bob Dylan και The Man in Me. Για τους πολύ μερακλείδες, το έχουμε ξαναβάλει αυτό το τραγούδι στην εκπομπή. Έχει παίξει και στο Big Lebowski. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.

Σας ευχαριστούμε πολύ, Μεσχέ Μπομπ. Και περνάμε σε Dire Straits και σε ένα πραγματικά αγαπημένο τραγούδι. Όχι ότι το λέω ψεύτικα τα υπόλοιπα, αλλά το έχω και σε βινήλιο, το αγαπώ πολύ. Six Blade Knife. Δυναμώνουμε τέρμα, τέρμα όμως τώρα.

Αφήνουμε τους Dire Straits και περνάμε στο αγαπημένο τραγούδι αυτής της περίοδου, Lost in the Supermarket. Τι να σας εξηγήσω τώρα και από πού να το πιάσω. Να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον φοβερό και τρομερό Μητσότακα, όπου περίμενε να φτάσει το πετρέλαιο στα 2,5 ευρώ και σου λέει πάρτε ρε 20 λεπτά έκπτωση. Κλεμπέι, γελάει το σκυλί. 3 ευρώ ρε κερατάδες, 3 ευρώ θα χορτάσει ο κόσμος. Και κάτω στο Ιράν λούζονται το μεταξύ που έχουν μισό λεπτό.

Αφήνοντα του κλάσσε σιγά σιγά, πάμε σε μια μπαντάρα που έχω δει από κοντά πριν από και εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια στο Ελληνικό. Παίζει να ήταν και η τελευταία του περιοδία εκείνη. Τέλος πάντων, New Order, Bizarre Love Triangle.

Αφήνοντας λοιπόν τους New Order, Bizarre Love Triangle ακούσαμε και περνάμε σε Rolling Stones και από το δίσκο που βγήκε τον Ιούλιο, το Foreign Tongues. Αυτό είναι το Jealous Lover. Αυτό έχω ξεχωρίσει εγώ και να σας πω την αλήθεια, μπράβο μου.

Είδατε που σας είπα, δεν ήταν και άσχημο. Και με αυτά και με εκείνα, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, με τα σκαθάρια, While My Guitar Gently Weeps. Για 2 ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, φυσικά στον Eternal Radio. Την επόμενη Τετάρτη θα τα πούμε, Οκτώβρη τώρα, πόπος ένα μήνα. Εσείς δεν πάτε πουθενά, ακολουθεί η ραδιογραφία με τον Πάνο Καλογρίδη. Δυναμώνουμε τα ραδιοφωνά μας, ακούμε μόνο Eternal, γουστάρουμε. Και όπως λέμε κάθε φορά, έτσι για να μην κανιβαλίσουμε και τους Beatles, για χαρά!

0: από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60s στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80s ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ που οι παλιές μελωδίες συναντούν τους καινούριους ήχους, εκεί που μια φωνή μπορεί να μας γυρίσει πίσω στο χρόνο και ένα τραγούδι να μας θυμίσει κάτι που νομίζαμε πως είχαμε ξεχάσει. Απόψε έχουμε μια μουσική διαδρομή γεμάτη έρωτα, επιθυμία, νοσταλγία, αναμνήσεις, αλλά και εκείνη τη μικρή δόση μελαγχολίας που κάνει μερικά τραγούδια να μένουν για πάντα μαζί μας. Απόψε ο Jack Savoretti θα συναντήσει τον Joe Cocker, ο George Michael τους Tears for Fears, οι Pet Shop Boys τους Killers, οι Moody Blues τους Simple Minds και ο Freddie Mercury τον Eric Clapton. Και ανάμεσά τους νεότερες φωνές και μπάντες που αποδεικνύουν πως κάποια συναισθήματα δεν έχουν εποχή. Τραγούδια για αυτούς που αγάπησαν, για αυτούς που έφυγαν, για αυτούς που έμειναν και ίσως για εκείνους που ακόμα περιμένουν. Χαμηλώστε λίγο τα φώτα, ανεβάστε τη μουσική και αφήστε τη βραδιά να κάνει τη δουλειά της. Εγώ τσακώνομαι με το μικρόφωνο. Εγώ είμαι εδώ απόψε για την παρέα σας. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης.
1: Θα πάνε να θεμάσαι εγώ σου και εσύ μου και τώρα.
0: Εγώ σας έλειπα, γι' αυτό ήρθα. Είμαι λοιπόν ο Πάνος Καλογρίδης πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής στα DEX και ξεκινάμε με μια φωνή που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Πάμε σε κάτι που έχει μέσα του Ιταλία, έρωτα και εξάρτηση. Αυτή την έχω εγώ με τα ιταλικά τραγούδια. Μιλάμε για τον Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, ο οποίος παίρνει ένα τραγούδι που ήδη έχει γράψει τη δική του ιστορία και το τραγουδάει στα ιταλικά, σε τι άλλο, με έναν τρόπο πάρα πολύ προσωπικό. Io che non vivo senza te, εγώ που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Και αν υπάρχει μία φράση που δεν χρειάζεται μετάφραση, είναι αυτή ακριβώς.

Δεν το κόβω, θα το αφήσω να παίξει και ετικέτα. Τελικά ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξεχνάς, γιατί χωρίς να το καταλάβεις έχουν γίνει κομμάτι της ζωής σου. Πάμε τώρα κάπου τελείως αλλού. The Bongos, Numbers with Wings, ένας τίτλος που ακούγεται, ναι, όντως παράξενος, μέχρι να καταλάβεις ότι το τραγούδι μιλάει για το χρόνο, για τους αριθμούς που περνάνε, για τις εποχές που αλλάζουν, για εκείνη την αίσθηση ότι η ζωή τρέχει λίγο πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε και ξαφνικά οι αριθμοί αποκτούν φτερά.

Αυτή ήταν η Bongos, Numbers with Wings. Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν, ευτυχώς. Κάποια τραγούδια μένουν πίσω για να μας τον θυμίζουν. Πάμε, θα το θυμηθείτε, να, κάτι τέτοια λέω, ότι άλλα τραγούδια σας θυμίζουν κάτι, άλλα τα μαθαίνουμε μαζί τώρα. Πάμε πίσω, 1973, του James Blunt. Αυτό το τραγούδι έχει μια μικρή παγίδα. Δεν μιλάει για το 1973 επειδή τότε γεννήθηκε κάποιος ή επειδή εκεί βρίσκεται η ιστορία του τραγουδιού. Ο τίτλος παραπέμπει στο Πάσα της Ιμπίζα, ένα κλαμπ που ξεκίνησε το 1973. Είναι ένα τραγούδι για νύχτες, για ανθρώπους, για καλοκαίρια και για εκείνες τις στιγμές που όταν περάσουν γυρίζεις πίσω και λες, γιατί δεν ήξερα τότε ότι ζούσα κάτι που θα μου λείψει. 1973, James Blunt.

1973, γιατί κάποια βράδια τελειώνουν, αλλά η ανάμνησή τους όμως καθόλου. Και θέλω να πιστεύω τέτοια είναι τα βράδια που ακούτε εδώ στον Eternal Radio, δεν ξεχνιούνται και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, εδώ πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, να καλησπερίσω όσους βλέπω εδώ στο chat και όσους δεν βλέπω. Όσους δεν βλέπω και θέλετε, μπείτε. Έχει δύο ανθρωπάκια δεξιά κάτω, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Μου πήρε πολύ να καταλάβω τι ήταν το κοριτσάκι. Εγώ το βλέπα σαν κάβουρα, το εργαλείο των υδραυλικών, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα στη Χριστίνα τη Δελιγιάννη. Ο Αντώνης, ο φίλος από την Νάουσα, η Ευτυχία, η οποία είχε και την πρώτη της σήμερα, η Σταυρούλα, η Τριανταφύλου, καλησπέρα Σταυρούλα, καλησπέρα Ευτυχία. Βλέπω ένα Χ εδώ και πάρα πολλή ώρα, ο άγνωστος Χ θα πω, καλώς το φίλο μας ή τη φίλη, Ελένη Μιχαηλίδου, γεια σου, ο Ιωάννης, καλά, ο άλλος είμαι εγώ τέλος, ο τελευταίος. Επίσης έχω και τον φίλο το Θανάση που είναι incognito, τον ξέρω αυτόν, τον ξεμπρόστιασα, και από τη Ζάκυνθο την καλησπέρα μου στο συνονόματο, στο Παναγιώτη εκεί πέρα. Και για να μπούμε και στο χάρτη εδώ να δούμε τι γίνεται. Εδώ τι έχουμε, έχουμε Φινλανδία, Χελσίνκι, την καλησπέρα μας, από τη Γερμανία. Φάλκενστάιν είναι η πόλη, κάπου στη Βαυαρία, USA, Columbus, και όλους και όλες εσάς που μας ακούτε από, έλα τώρα χάλασε πάλι, το πιάσε, από την Ελλάδα, Αττική, Περίχωρα, δεν ξέρω πώς δουλεύει ακόμα το σύστημα με το χάρτη, θέλω ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό. Και κάπου βαθιά βαθιά έχει μια κουκίδα πάνω στην Ταϊβάν. Για όλους και όλες εσάς που ακούτε από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί τη γεύση, ναι, σαν μεταφορά. Sweet Tooth, κάτι που ξέρεις ότι δεν σου κάνει καλό, αλλά το θέλεις ξανά και ξανά. Και κάπως έτσι είναι μερικές σχέσεις. Σου δίνουν το γλυκό της στιγμής, αλλά όταν τελειώσει μένει η ανάγκη, σαν τη ζάχαρη, έτσι. Η Lucent το κάνει πιο σκοτεινό, κολλητικό και πολύ πολύ ειλικρινές. Γιατί μερικές φορές ξέρουμε ακριβώς τι μας κάνει κακό και παρόλα αυτά το ξαναδιαλέγουμε.

πολύ ιδιαίτερη φωνή Lucent. Το δύσκολο δεν είναι να ξέρεις ότι κάτι είναι λάθος, το δύσκολο είναι να μην το ξαναζητήσεις, αλλά έλα που το γλυκό το ζητά συνέχεια. Την καλησπέρα μου και στο Λουτράκι ή στα περίχωρά του εκεί πέρα, και να συνεχίσουμε με άλλα τραγούδια που υπάρχουν που δεν μπαίνουν στη ζωή σου για να την αλλάξουν, μπαίνουν για να σου θυμίσουν κάτι που ήδη ξέρεις ότι όταν αγαπάς πραγματικά θέλεις να κρατήσει, όχι για λίγο, όχι μέχρι να δυσκολέψουν τα πράγματα, για πάντα. Eric Clapton, Forever Man. How many times?

Eternal Radio, ραδιογραφία, και αυτό το για πάντα είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά κάποια τραγούδια έχουν το θάρρος να το πουν, και εντάξει, Eric Clapton είναι αυτός, αλλά ποιος είναι ο επόμενος? N'oublie jamais, μην ξεχνάς ποτέ. Και αυτό, αν το σκεφτείς, είναι ίσως από τις πιο δύσκολες εντολές που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας, γιατί ξεχνάμε πρόσωπα, μυρωδιές, δρόμους, φωνές, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε με τίποτα. Όμως ο Τζο Κόκερ εδώ τραγουδάει το N'oublie jamais σαν να ξέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές οι στιγμές.

N'oubliez jamais, Joe Cocker. Και έτσι λέει, κράτα ό,τι αξίζει στην τελική. Οι αναμνήσεις δεν πιάνουν χώρο, αλλά έχουν βάρος. Αλήθεια, έχετε βρεθεί ποτέ στην ίδια πόλη με κάποιον και παρόλα αυτά να νιώθετε ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου? Αυτό ακριβώς είναι το Your Side of Town. Οι Killers εδώ βάζουν synthesizers, ένταση και μια μεγάλη δόση νοσταλγίας πάνω σε μια πολύ απλή ιδέα. Θέλω να είμαι εκεί που είσαι, εκεί που είσαι εσύ, αλλά δεν είμαι. Και αυτό πονάει περισσότερο από όσο θα παραδεχόμαστε. Your Side of Town.

Ίδια πόλη, άλλος κόσμος και κάπου εκεί αρχίζει η απόσταση. Το επόμενο τραγούδι ήταν να παίξει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μας πήρε ο χρόνος. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει ταξιδέψει πολύ πριν φτάσει στα αυτιά μας. Η Νίνα το είχε τραγουδήσει αρχικά στα γερμανικά ως Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Χρόνια αργότερα το ξαναεχογράφησε στα αγγλικά με την Kim Wilde. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές της ευρωπαϊκής pop και μία ιδέα. Κάποια στιγμή, κάπου ξανά. Any place, anywhere, anytime.

Freddie Mercury μπορούσε να γεμίσει ένα στάδιο, να έχει χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδάνε μαζί του, κι όμως το Living on My Own έχει μια παράξενη μοναξιά, γιατί άλλο να είσαι μόνος και άλλο να νιώθεις μόνος μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο. Γράφτηκε για το πρώτο του solo album πίσω στο μακρινό 1985 και χρόνια αργότερα ένα remix το έκανε ξανά τεράστια επιτυχία. Πάμε να τα ακούσουμε.

και αγαπημένος και αξεπέραστος ο Freddie Mercury, Living on My Own, εδώ στον Eternal Radio και στη ραδιογραφία που ακούτε κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ. Και τώρα η πιο απλή αλήθεια για την αγάπη. Μερικές φορές πονάει, όχι ότι είναι λάθος, αλλά επειδή σε κάνει ευάλωτο. Το Hurts to Love, τον Beach House, δεν προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Λέει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Αν τον αγαπάς πονάει, κάν το έτσι κι αλλιώς. Γιατί ίσως το αντίθετο από τον πόνο δεν είναι η ασφάλεια, είναι η αδιαφορία. Δεν ξέρω τι λένε οι Beach House, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σύνθα από κάτω.

Αυτά μας λένε οι Beach House. Αν δεν ρισκάρεις να πληγωθείς, μάλλον δεν ρισκάρες και για να αγαπήσεις. Λοιπόν, κάποια τραγούδια δεν χρειάζονται φιλοσοφία. Έχουν νύχτα, κιθάρα, δρόμο και μια ξεκάθαρη επιθυμία. I need you tonight. Και ξέρεις κάτι, μερικές φορές η πιο ειλικρινής πρόταση είναι και η πιο σύντομη. ZZ Top, I need you tonight.

Αυτή ήταν η ZZ Top και δεν χρειάζεται πάντα να εξηγείς την επιθυμία. Μερικές φορές αρκεί να την ακούσεις. Τώρα πάμε σε κάτι που έχει πολύ βρετανικό χιούμορ. Let's make lots of money ακούγεται σαν ύμνο στην επιτυχία. Στην πραγματικότητα όμως οι Pet Shop Boys παίζουν με την ιδέα του ανθρώπου που βλέπει παντού ευκαιρίες, λεφτά και κοινωνική άνοδο. Είναι λίγο ηρωνικό, λίγο κοινικό και αν το ακούσει σήμερα ίσως και επικίνδυνα επιτυχία.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ραδιογραφία εδώ στον Eternal Radio, είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ και να πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που είναι σχεδόν σαν τηλεφώνημα από το παρελθόν αυτό. I know you're out there somewhere και ο Justin Hayward το έγραψε σαν συνέχεια του Your Wildest Dreams. Πραγματικά αυτά τα δύο μοιάζουν τα κομμάτια. Ένας άνθρωπος ψάχνει κάποιον που αγάπησε παλιά και ξέρει ότι υπάρχει κάπου, μόνο που δεν ξέρει αν θα τον ξαναβρει. Τώρα ποιος ψάχνει ποιον σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ όμορφο πάντως. Είναι αυτά τα τραγούδια που σε κάνουν να σκέφτεσαι κάποιον χωρίς να χρειάζεται καν να πεις το όνομά του. I know you're out there somewhere από τους Moody Blues.

Αυτή ήταν η Moody Blues. Για όσους δεν έχουν δει το βίντεο κλιπ, είναι, δεν ξέρω, για τα δικά μου τα γούστα είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάποιους ανθρώπους απλά δεν τους ψάχνεις, απλώς ελπίζεις ότι κάπου σε ψάχνουν και εκείνοι. Και τώρα να αλλάξουμε εντελώς τελείως κλίμα. Εντελώς και τελείως, ωραίο. Αλλά έπεσε και πάνω στο μπέρδεμα εδώ. Με το μικρόφωνο σήμερα θα τσακωθούμε. Μια παλιά γνωστή μελωδία, αλλά σε άλλο ρυθμό, σε άλλο mood. Μιλάω για το O Carol του Neil Sedaka, το οποίο περνάει από reggae φίλτρο του Don Campbell και ξαφνικά αποκτάει ήλιο, χαλαρότητα και αυτό το γλυκό Caribbean feeling. Οπότε αφήνουμε λίγο το ρυθμό να μας πάρει. Don Campbell, O Carol.

Το άφησα να παίξει μέχρι το τέλος γιατί είχε ένα ωραίο πέρασμα στο μπάσο η Βικτόρια Ντε Άντζελις. Εδώ με αυτό το τραγούδι έχουμε ένα ωραίο παράδοξο. Το τραγούδι που οι Måneskin έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο δεν ήταν δικό τους. Είναι παλιότερο τραγούδι που οι ίδιοι το πήραν, το φέρανε στα μέτρα τους και του έδωσαν αυτή την επικίνδυνη ενέργεια. Βλέπετε, μερικές φορές δεν χρειάζεται να γράψεις ένα καινούριο τραγούδι. Απλά ξυπνάς ένα παλιότερο, πάμε όμως σε ένα πιο καινούριο, μια καινούρια κυκλοφορία, καινούρια, όχι χθεσινή, μέσα στο έτος. Tears for Fears, End of Night, γιατί ναι, υπάρχει εκείνη η ώρα της νύχτας που όλα φαίνονται λίγο πιο βαριά και μετά κάτι αλλάζει. Το End of Night μιλάει ακριβώς για αυτή τη μετάβαση, για κάποιον που μπαίνει στη ζωή σου και χωρίς να το καταλάβεις, σε βγάζει από το σκοτάδι. Δεν εξαφανίζει τα προβλήματα, απλά σου δείχνει ξανά ότι υπάρχει φως και αυτό καμιά φορά αργεί. Εγώ αργώ να βάλω το επόμενο. Πολυλογία Tears for Fears.

Tears for Fears και πολύ χαίρομαι που έχουν επιστρέψει και κάθε νύχτα έχει ένα τέλος. Το θέμα είναι ποιος θα είναι εκεί όταν αρχίσει το να ξημερώνει. Το επόμενο, ναι, έχει μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέει «The sadness in you, the sadness in me». Γιατί στις σχέσεις δεν κουβαλάμε μόνο αυτά που αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κουβαλάμε και τις σκιές μας, τις ανασφάλειες, τις σιωπές, τα πράγματα που δεν λέμε και κάπου εκεί βρίσκονται και οι Σουέντ. Αγαπημένο γκρουπ, τουλάχιστον δικό μου. Οι Σουέντ λοιπόν δεν μας λένε για το τέλειο love story, αλλά το πάνε στο πιο αληθινό.

Ίσως τελικά η οικειότητα να είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίζεις και τη χαρά και τη λύπη του άλλου. Αυτή ήταν η Σουέντ, The Sadness in You, The Sadness in Me. Να καλησπερίσω και τον Σωτήρη Οικονομίδη που είδα πριν από λίγο ότι μπήκε στην παρέα και τη φίλη τη Βάσια. Και να περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει μια ιστορία που αλλάζει τον τρόπο που το ακούς. Ο Jim Kerr το έγραψε με τον Charlie Burchill σε μια περίοδο που ο πατέρας του ήταν βαριά άρρωστος. Κοιτούσε παλιές φωτογραφίες της οικογένειας και έβλεπε μέσα στον πατέρα του τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, αν σας πω ότι συμβαίνει και κάτι τέτοιο τον τελευταίο καιρό και σε μένα, εντάξει, το προσπερνάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Γι' αυτό το Vision Thing μιλάει για το βλέμμα, για όσα βλέπουμε στους άλλους και τελικά ανακαλύπτουμε μέσα μας. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, Simple Minds, εδώ το οποίο δεν ήθελε να ξεκινήσει, έφυγε.

Μερικές φορές για να δεις τον εαυτό σου πρέπει πρώτα να κοιτάξεις κάπου αλλού. Αυτή ήταν η Simple Minds του Jimmy Kerr, Vision Think το κομμάτι. Και αυτό είναι καινούρια και νομίζω ήταν μια από τις τελευταίες δουλειές που είχαν κάνει. Να πάμε σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο συγκρότημα και το τραγούδι τους Aviation, το οποίο γεννήθηκε μέσα από μια συνεργασία δύο ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά πώς να γράφουν τραγούδια με κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Alex Turner και Miles Kane. Ξεκίνησε από ένα απλό demo, μια φωνητική αρμονία και μια κιθάρα. Και από εκεί έγινε αυτό το περίεργο, σκοτεινό, σχεδόν θεατρικό ταξίδι. Ακούστε το, έτσι σαν μια μικρή ταινία, χωρίς εικόνα, The Last Shadow Puppets, Aviation.

Και όπως λέει η ραδιοσυνάδελφος εδώ η Σταυρούλα, πολύ ωραία η σύμπραξη του Alex Turner με το Miles Kane κάτω από το σχήμα αυτό των Last Shadow Puppets, και εγώ θα προσθέσω, όπως και τις έγραψα εκεί στο chat, ότι ό,τι βγάζει αυτό το σχήμα είναι από τα ακούσματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και να περάσουμε τώρα σε μια από τις πιο ωραίες αντιφάσεις που έχουν γραφτεί. Αν κάτι είναι να με σκοτώσει, ας είναι η αγάπη. Γιατί ναι, η ζωή μπορεί να είναι χάος, πόλεμο, σεισμοί, καταστροφές, αλλά αν έχεις να διαλέξεις ένα λόγο για να ρισκάρεις, διάλεξε αυτό που αξίζει, βρε αδερφέ. Εδώ έχουμε τους Stranglers. If something's gonna kill me, it might as well be love. Τι τεράστιος τίτλος.

πως λένε και οι stragglers, λοιπόν, αν είναι να ρισκάρεις, τουλάχιστον κάνε τον αξίζει. If something's gonna kill me, it might as well be love. Αυτό μόνο γραμμένο μπορείς να το θυμάσαι. Αυτό ήταν από τις, νομίζω από την τελευταία δουλειά των Stranglers. Ναι, και αυτοί βγάζουν ακόμη. Να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα, το οποίο το ξέρουμε από τους Metallica, αλλά εδώ το Unforgiven αλλάζει εντελώς πρόσωπο. Ο Άλμπορο Ζή και ο Raging Fire το περνάνε από reggae φίλτρο και το μετατρέπουν σε ιστορία για λάθος δρόμους, ενοχές, απώλεια και συνέπειες. Δεν είναι απλώς η διασκευή, είναι σαν να παίρνεις το ίδιο τραγούδι. Τι σαν να παίρνεις, είναι αυτό ακριβώς κάνανε. Πήραν αυτό το τραγούδι και του αλλάξανε τα φώτα. Αφιερωμένο στους Unforgiven. Ξέρετε εσείς.

ίδια πληγή, άλλος ρυθμός, άλλη ματιά. Και ναι, πραγματικά έγινε άλλο τραγούδι. Και να σκεφτείτε ότι ο Αλμπορόζη είναι Ιταλός. Πηγαίνοντας για το τέλος, έχουμε κάνα δυο κομμάτια ακόμα. Υπάρχει μια ηλικία που δεν θες πια να αποδείξεις τίποτα και σε κανένα. Θέλεις απλά να ξέρεις ότι αυτά που έζησες είχαν αξία, ότι άντεξες, ότι είσαι ακόμα εδώ, και αυτό το living proof το έχει μέσα του. Δεν είναι μόνο ένα ροκ τραγούδι, είναι μια μικρή δήλωση. Είμαι ακόμα εδώ και αυτό από μόνο του είναι η απόδειξη. John Bon Jovi.

μερικές φορές η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το γεγονός ότι συνεχίζεις. Και ο Τζον Μπον Τζόβι, μετά το τεράστιο πρόβλημα που είχε με τις φωνητικές του χορδές και την επέμβαση που έκανε, είναι πάλι εδώ, και αυτό ήταν από το τελευταίο τους άλμπουμ. Living Proof, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, και παίζοντας το τραγούδι αυτό συνειδητοποίησα ότι έχουμε ένα πολύ κοινό σημείο με τον Τζον Μπον Τζόβι. Αυτός είχε πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές. Εγώ τον τελευταίο καιρό έχω ένα τεράστιο πρόβλημα και ακούγεται, φαντάζομαι, έτσι. Το έχετε καταλάβει ότι η φωνή μου δεν είναι αυτή. Το προσπαθώ κι εγώ εδώ πέρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι που μυρίζει άλλη εποχή. Όντως, Stories, Darling, από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να φωνάξουν για να σε τραβήξουν. Έχουν αυτή τη γλυκόπικρη αίσθηση του παλιού ραδιοφώνου. Οπότε χαμηλώστε λίγο την ένταση της ημέρας και ακούστε αυτό.

Αυτό ήταν. Γιατί κάποια τραγούδια παλιώνουν, κάποια απλώς αποκτούν περισσότερη ιστορία και αυτή ήταν η stories. Λοιπόν, ποιος ήταν ο φίλος εδώ? Νομίζω και ο Γιάννης και ο Αντώνης από την Ημαθία που μου είπαν αν θα συνεχίσω να βάζω καινούργια τραγούδια. Τι κράτησα για το τέλος και ξαφνικά η Europe του σήμερα, όχι μόνο Final Countdown, το The Cult of Ignorance είναι καινούριο, λαμπερό, αλλά έχει και αυτή τη μεγάλη θεατρική rock ενέργεια που ξέρουμε από τους Europe. Ο Joey Tempest έχει πει ότι ο τίτλος εμπνέεται από μία φράση του Ισαάκ Ασίμοφ και σχολιάζει με αρκετή ηρωνία την εποχή που ζούμε. Λοιπόν, δείτε το βίντεο κλιπ και αν δείτε αυτές τις χέτες και τις λεοντές που είχαν τότε που παίζαν το Final Countdown, περάστε μου χαλκά να κάνω την αρκούδα. The Cult of Ignorance, έτοιμοι, πάμε δυνατά, είναι ολοκένουργιο τραγούδι.

Αυτό ήταν το Cult of Ignorance, η ολοκένουργια δουλειά των Europe. Δεν ξέρω τι λέτε, εγώ θα μείνω στο Final Countdown, το Κάρι και όλα εκείνα τα τραγούδια εκείνης της εποχής, εκείνου του δίσκου. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αφήνουμε τη νύχτα να γίνει πρωί. Η σημερινή μας μουσική διαδρομή λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε από έρωτες που έμειναν, από έρωτες που χάθηκαν, από αναμνήσεις, επιθυμίες και εκείνες τις μικρές ιστορίες που μπορεί να τελείωσαν αλλά άφησαν πίσω τους ένα τραγούδι. Γιατί τελικά αυτό δεν κάνει μουσική. Κρατάει ζωντανά πράγματα που ο χρόνος προσπαθεί να σβήσει.

Εδώ λοιπόν η ραδιογραφία αυτής της Τετάρτης τελειώνει. Θα δώσουμε ραντεβού Θεού θέλοντος την επόμενη Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, να ακούτε μουσική, να κρατάτε τους ανθρώπους που αξίζουν και κυρίως να μην φοβάστε να νιώθετε.

Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που μείνατε μέχρι τώρα στην παρέα. Με το καλό την άλλη Τετάρτη, όπως λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης.

αφήνουμε το μικρόφωνο και τη σκυτάλη για τους ραδιοσυναδέλφους της Πέμπτης. Καλή συνέχεια στο βράδυ σας, καλό ξημέρωμα.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: External Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Red.